τα χρόνια κομμάτια στα δυο σου τα μάτια, σαν ρούχα παλιά ξεθοριάζουν. Οι νύχτες μαχαίρια σε άγνωστα χέρια, σημάδια στο σώμα χαράζουν.

Δεν χρειάζεται να φωνάξω, δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω, άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συγχυστώ.

Και όπως τα πίνα εμφανίζεσαι μπροστά μου, στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Πρωινό, μουσικό, γλυκό ξέπνημα. We saw except this last one with Mazonakis. And with that, it's time to wrap up our first 15 minutes, and again, bringing us to the forefront of today, like they do every day, it's the Doubletree to the Plodedro. Doubletree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown, Greek family-owned property. Time for the Voice of Orthodoxy. Up next, η Φωνή της Ορθοδοξίας. Κάθε πρωί και κάθε εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ηχό. The Voice of Orthodoxy is presented to us on behalf of His Eminence Metropolitan Methodios, our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 28 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Ιερομάρτυρος Ευτυχούς, Επισκόπου Μελιτινής. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπε ο Κύριος μαθητές αυτού, «Όταν έλθει εκείνη η μέρα, τίποτα δεν θα έχετε να με ρωτήσετε. Σας βεβαιώνω πως αν ζητήσετε κάτι από τον Πατέρα στο όνομά μου, αυτό θα σας το δώσει. Ως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου. Να ζητάτε και θα παίρνετε, και έτσι η χαρά σας θα είναι πλήρης. Όλα αυτά σας τα είπα χρησιμοποιώντας εικόνες. Πλησιάζει ο καιρός που δεν θα σας μιλάω πια με εικόνες, αλλά θα σας μιλήσω καθαρά για τον Πατέρα. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα το απευθύνετε τα αιτήματά σας στο όνομά μου. Και δεν σας λέω πως εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για χάρη σας, γιατί ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπάει. Επειδή εσείς έχετε αγαπήσει εμένα και έχετε πιστέψει πως εγώ ήρθα από το Θεό. Προέρχομαι από τον Πατέρα και ήρθα στον κόσμο. Τώρα αφήνω πάλι τον κόσμο και πηγαίνω στον Πατέρα». Λένε τότε οι μαθητές του, «Να που τώρα μας μιλάς καθαρά και δεν λες τίποτα με παραβολές. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα. Ξέρεις από πριν τι θα σε ρωτούσε κάποιος. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι προήλθες από το Θεό». Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Τώρα πιστεύετε? Έρχεται η ώρα, έφτασε κιόλας. Να σκορπιστείτε ο καθένας στο σπίτι του και εμένα να με αφήσετε μόνο. Δεν είμαι όμως μόνος, γιατί είμαι μαζί μου ο Πατέρας. Αυτά σας τα είπα, ώστε ενωμένοι μαζί μου να έχετε ειρήνη. Ο κόσμος θα σας κάνει να υποφέρετε, αλλά εσείς να έχετε θάρρος, γιατί εγώ τον έχω νικήσει τον κόσμο».
3: The gospel reading is according to St. John. The Lord said to his disciples, «Truly, truly, I say to you, if you ask anything of the Father, he will give it to you in my name. Hitherto, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. I have said this to you in figures. The hour is coming when I shall no longer speak to you in figures, but tell you plainly of the Father. In that day you will ask in my name, And I do not say to you that I shall pray the Father for you, for the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came from the Father. I came from the Father and have come into the world again. I am leaving the world and going to the Father. His disciples said, Ah, now you are speaking plainly, not in any figure. Now we know that you know all things and need none to question you. By this we believe that you came from God. Jesus answered them, Do you now believe? The hour is coming indeed. It has come when you will be scattered every man to his home and will leave me alone. Yet I am not alone, for the Father is with me. I have said this to you, that in me you may have peace.
2: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Hellenic Nursing and Rehabilitation Center στο Κάντον της Μασαχουσέτης. Χαρίστε στους αγαπημένους σας αυτό που τους αξίζει. Δώστε τους μια ευκαιρία για αξιοπρεπή, ξένιαστη και ευτυχισμένη τρίτη ηλικία. Το Hellenic Nursing and Rehabilitation Center στο Κάντον υποδέχεται τους ηλικιωμένους με τη ζεστασιά και τη φροντίδα που τους αξίζει. Γιατί κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της.
1: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanidi.

0: Hi, I'm Billy Galatis.
1: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
2: Hi, I'm Nick Markopoulos.
3: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
4: Επισκέπτεστε την Αθήνα και θέλετε να μείνετε στο κέντρο για να απολαύσετε όλα τα αξιοθέατα? Έχετε σημαντικές επαγγελματικές συναντήσεις? Το ξενοδοχείο Golden Age Hotel είναι το ιδανικό μέρος για τη διαμονή σας. Κατάλληλο για επαγγελματικά ταξίδια, προσφέρει πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Σε κεντρικό σημείο, σε μία από τις ασφαλέστερες περιοχές της Αθήνας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, κοντά στο Σύνταγμα και στο Μουσείο της Ακρόπολης. Το Golden Age Hotel διαθέτει 4 συνεδριακές αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και πλήρως εξοπλισμένες ιδανικές για επιχειρηματικές συναντήσεις και συνέδρια. Golden Age Hotel, η εγγύηση στις διακοπές σας.
5: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Keely, a WNTN Boston intern. Today we are going to talk about how the Greeks invented surgical instruments. The Hippocratic Collection, which was a collection of ancient Greek medical works from around 400 BCE, shows that the Greeks performed surgery by using versions of surgical instruments that we use today. Some of these instruments were bone drills, needles, and tooth and uvula forceps. With these instruments, they were able to examine injuries, make incisions, extract teeth, and remove bladder stones. Although there were many technological advancements with surgical instruments today, none of them would be possible without the Greeks. This message is brought to you by the Bouboulis family.
6: Τοπική ποιοτική πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανού.
3: 7:37 in the morning here in the greater Boston area. Again, καλημέρα σας. Your radios are set to 15:50 a.m. and it is currently 62 degrees outside of our Orestes T. Dimitriadis studios this morning. Don't forget, tomorrow, Saturday and Sunday, the time has come. It's Woburn Festival time. The Annunciation Greek Orthodox Church of Woburn, Massachusetts, under the big tents, rain and shine, free admission, shuttles from Woburn High School. Friday and Saturday, tomorrow and Saturday, Yorgos Karatzas and Athenian Entertainment. Some of the best food around, some of the best fun around, and a great community. Promotion again this year from the Gochis family of Gochis Insurance for their community, the Woburn Greek Festival. It's this weekend, 70 Montvale Avenue in Woburn. Sto Woburn.

0: Διασφαλίστε και μεγαλώστε την οικονομική επιτυχία που έχετε δημιουργήσει για σας και την οικογένειά σας με το 12 Points Wealth Management. Τηλεφωνήστε στον Μανώλη Φραγκιαδάκη, τηλέφωνο 617-212-8343. Για οτιδήποτε ανάγκες έχετε για τα συνταξιδοτικά σας και τα οικονομικά σας, τηλεφωνήστε στο 617-212-8343 στον Μανώλη Φραγκιαδάκη.
1: Here at New England Coffee, all of our deals are steaming hot. Each and every one of our blends is brewed small to ensure a refreshing combination of freshness and flavor. You'll never get tired of the same taste with more than 50 blends to choose from. Whether you're looking for something slow or on the go, we've got you covered with regular roasts and single-serving cups. Make sure to get it while it's hot at newenglandcoffee.com/shop.
2: Απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown, Rhode Island. Επικοινωνήστε μαζί του στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
3: Γεια σας. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option 1 is CYA's summer program, offering 4-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The cultural immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S. The CYA programs are Athens and island-based, offering Greece as a classroom without walls. Our classes provide academic credit to our students at U.S. universities. The best of both worlds, experiencing all of Greece while gaining academic credit. Two unforgettable paths, one perfect for you. Ποιο θα διαλέξεις? Which will you choose? Study abroad in Athens. Discover Greece. Start your journey today. Visit cyathens.org to learn more.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σοκαρισμένη παραμένει η Τουρκία από χθες το μεσημέρι, όταν δύο τρομοκράτες έφτασαν στις πύλες της αεροδιαστημικής βιομηχανίας στην Άγκυρα και άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Η Τουρκία δεν έχει υποκύψει ποτέ μπροστά σε καμία απειλή. Θα συνεχίσουμε να αποκρούμε τις φιλοδοξίες των προδοτών. Θα εκδικηθούμε για τους 5 νεκρούς, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται μέλος του κουρδικού PKK, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί η γυναίκα που συμμετείχε μαζί του στην επίθεση. Η Τουρκία αύξησε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας σε πορτοκαλί σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενισχυθεί σημαντικά στα αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης. Πληροφορίες φέρουν Ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο στην Ουζεϊράτ. Υπάρχουν αναφορές για 11 νεκρούς, μεταξύ τους και πολλά παιδιά. Την ίδια ώρα η Μέση Ανατολή βρίσκεται στα πρόθυρα γενικευμένου πολέμου, προειδοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, την ώρα που η ένταση στην περιοχή κλιμακώνεται, ενώ ο Κινέζος ομολογός του Σι Τσινπίνγκ ζήτησε να κηρυχθεί εκεχηρία στη λωρίδα της Γάζας και να σταματήσει η επέκταση της σύγκρουσης στο Λίβανο. Σχεδόν 25 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και η Κάμαλα Χάρις προσπαθούν να κερδίσουν τους τελευταίους αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Η Βρετανία θα απαγορεύσει την πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων μίας χρήσης από τον επόμενο χρόνο, ανακοίνωσε υπουργός, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη χρήση τους από ανήλικους. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,95% και στις 42.514,95 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,08 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Jet παίζουν την Κυριακή στη 1 οι Patriots, με τους Stars παίζουν σήμερα στις 7 οι Bruins, με τους Wizards παίζουν σήμερα στις 7 οι Celtics. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 67 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και κατά τόπου συννεφιά, και στους 59 αύριο Παρασκευή με ηλιοφάνεια. Στους 65 η θερμοκρασία το Σάββατο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωση σας από την ελληνική ηχό είναι μια προσφορά από τους αγγελιοδότες της ελληνικής ηχούς και τα μέλη του Grecian Echoes Nation. Να έχετε καλή ακρόαση.
1: The Alpha Omega Council strives towards maintaining positive Greek-American relations while fostering a cohesive community. It was founded in 1976 by a group of Greek businessmen living in Boston, Massachusetts. Today, the Alpha Omega Council is made up of professionals of Hellenic descent and is dedicated to supporting Greek Americans and effecting positive change in the surrounding communities through donations and educational activities. To find out more about the Alpha Omega Council, their members, and their philanthropic efforts, visit their website at www.alphaomegacouncil.com.
2: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you, and they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
3: Our name guarantees quality. KCR Carpuzzi's Commercial Refrigeration. Everything you need about heating, air conditioning, and refrigeration. KCR, competitive prices with high service and fast support. Since 1973, Carpuzzi's Commercial Refrigeration designs, installs, and maintains equipment systems for household and commercial use. We provide professional equipment for restaurants and hotels. Our expert staff at KCR is always there for for you 24 hours a day, 7 days a week, just a phone call away. At Carpuzzi's Commercial Refrigeration, we move forward and involve technologically in terms of heating and cooling your home, your professional area, and your restaurant. The family-owned business of Andrew Carpuzzi's counts over 50 years of operation and continues with modern technology thanks to Caterina and George. KCR, competitive prices with priceless service. KCR products of high quality. Call us at 1-800-CALL-KCR. Visit us at 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Check us out at www.carpuzzis.com.
4: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits, and grains, as well as international cheeses and dried meats. $5.99 Mount Auburn Street, Watertown. SevanBoston.com. Thank you, and Shinora Galutyun.

Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.

0: retired at 48 years old in 2010 and was inducted into the Hockey Hall of Fame in 2013.
1: It is 10 minutes past 8 o'clock. I realized that I had played the wrong news report this morning. My apologies with Nicoletta. Let's get the correct news version in right now. News with Nicoletta.
2: Σας ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Νέα ένταση σημειώνεται από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο εν μέσω διαπραγματεύσεων για ειρήνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Υπό αυτό το σκηνικό ανωδικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου εξαιτίας του αδιεξόδου για τερματισμό του πολέμου, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι η Ουάσιγκτον δεν θα δεχτεί αυτό που χαρακτήρισε ως κακή συμφωνία. Στην Ευρώπη, ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρύπτονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τη Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα Μαΐου με 34,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τρίτη ο υδράργυρος έφτασε στους 35 βαθμούς. Στη Γαλλία ο καύσωνας χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής για την εποχή, με 7 θανάτους που συνδέονται με την ζέστη συμπεριλαμβανομένων 5 πνιγμών. Η Ιταλία έθεσε τη Ρώμη και άλλες 3 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό, ενώ η Ισπανία αντιμετωπίζει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, με τον Μπιλμπάο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Στην Ελβετία, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από επίθεση με μαχαίρι στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίτερτουρ, κατά την οποία τραυματίστηκαν 3 άτομα. Ο δράστης, 30 ετών, ακούστηκε να φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Στην Ελλάδα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προχώρησε στο επόμενο βήμα και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς στον Άριο Πάγο. Τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα κατά σχεδόν 4 μονάδες σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στην Αρμενία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε χθες ότι υποστηρίζει τον απερχόμενο πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, εν ώψη των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στη χώρα στις 7 Ιουνίου. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,36% και στις 50.644,28 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-0 κέρδισαν οι Red Sox τους Braves και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 4 και 10. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 68 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία με συννεφιά, στους 68 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με πιθανότητα βροχής και στους 50 το Σάββατο με παρόμοιο σκηνικό. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
0: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Cons και της Σοφίας Σκριβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ιχούς.
2: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
0: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook's Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood, both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook's Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
3: Well, joining us for another season, Lobster Boat, Route 28 in West Yarmouth, and Cook Seafood, right near the Rotary in Mashpee Commons. Again, kalimera and enjoy your summer. A message this morning from Nick and Angela Asimakopoulos. I have a feeling we may have some Greek nights coming up soon at the Lobster Boat in West Yarmouth. I have a hunch.

0: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
1: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report.
2: Καλημέρα, Σταμάτη.
3: Καλημέρα, καλημέρα. 5η 28 Μαΐου σήμερα, ήλιος μέχρι το μεσημέρι, απογεματάκι, και μετά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε βροχές και θα σταματήσουν σε 3-4 μέρες, ίσως και παραπάνω. Να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τις επιθέσεις που είχαν Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες χτες και προχτές το βράδυ, καθώς το Ιράν δήλωσε ότι ανταπέδωσε σήμερα τοπική ώρα τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, στοχεύοντας σε ανώνυμη αμερικανική βάση. Σε απάντηση, όπως είπε, τις επιθέσεις που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες την προηγούμενη μέρα, κλιμακώνοντας έτσι τις εντάσεις εν μέσω διαπραγματεύσεων για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον επίσημο τερματισμό του πολέμου. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση δημοσίευσε λεπτομέρειες για το προτινόμενο μνημόνιο συνεργασίας που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι ικανοποιημένος με αυτά που έχει θέσει στο τραπέζι το Ιράν. Διαπραγματεύονται μέσω συνεντεύξεων τύπου και κρατικής τηλεόρασης τώρα, και αυτό σημαίνει ότι είτε είναι πάρα πολύ κοντά είτε είναι πάρα πολύ μακριά, ανάλογα με το ποια θα είναι η λεπτομέρεια που θα σπάσει το αδιέξοδο. Στην Αφρική να πάμε, ο Εμπόλα δυστυχώς φαίνεται να εξαπλώνεται σε 10η διαφορετική χώρα στην Αφρική, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το ξέσπασμα, μια πολυκρατική έκτακτη ανάγκη. 3 νοσοκομεία που νοσηλεύουν ασθενείς με έμπολα δέχτηκαν εισβολή από ενόπλους την περασμένη εβδομάδα, αναγκάζοντας εκενώσεις, πραγματικά τραγικές οι καταστάσεις στην Αφρική. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας δικαστής αρνήθηκε να εμποδίσει την εκτελεστική απόφαση του Προέδρου Τραμπ που αυστηροποιεί τους κανόνες για την επιστολική ψήφο. Είναι μια ήττα για το Δημοκρατικό Κόμμα, του οποίου οι δικηγόροι υποστήριξαν ότι αυτό θα στερούσε το δικαίωμα ψήφους από εκατομμύρια ψηφοφόρους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, δήλωσε ότι συνεργάζεται με την Σουηδία για σημαντικό αμυντικό πακέτο σε αμυντικά αεροπλάνα. Στο Ισραήλ να πάμε, όπου εκεί σοβαρά πλήγματα του Ισραηλινού στρατού έπληξαν το νότιο Λίβανο με στόχο τις υποδομές της Χετζμπολά, μετά από τις εντολές εκένωσης μεγάλης κλίμακας. Ο Ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους του Λιβάνου να εγκαταλείψουν περίπου 17% της επικράτειας του Λιβάνου. Στα ελληνικά νέα να πάμε, όπου εκεί ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός Chevron υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση μερίδιου 70% στο περίφημο πακέτο κομμάτι 10, είναι στις ακτές του Ιωνίου Πελάγους στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι η πρώτη και η δεύτερη φάση εξερεύνησης έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ εκκρεμεί απόφαση για το αν θα προχωρήσει στην τρίτη και τελευταία φάση που αφορά τις εξερευνητικές γεωτρήσεις. Μια ανακάλυψη κοιτασμάτων θα αλλάξει τα δεδομένα για τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας για πολλές μέλουσες γενιές. Στα ελληνοτουρκικά να πάμε, όπου η Τουρκία κλιμακώνει τις εντάσεις για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέσω δηλώσεων του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γκιουλιέρ, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα της αποστρατικοποίησής τους και προειδοποίησε ότι η Άγκυρα δεν θα παραμείνει αδιάφορη σε πρωτοβουλίες που επηρεάζουν αυτό που χαρακτήρισε ως τουρκικά κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα ασφάλειας. οι ελληνικές αρχές μέσω του Υπουργείου Άμυνας απάντησαν λέγοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικά της δικαιώματα με πλήρη δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, οι αγορές συνεχίζουν σε υψηλό επίπεδο και χτες είχαμε μερική άνοδο. Σήμερα όλα δείχνουν ότι θα έχουμε λίγο προς τα κάτω, αλλά όχι τίποτα σπουδαίο. Σε περίπου 20 λεπτά που θα ανοίξει το χρηματιστήριο, ουσιαστικά οι αγορές παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Η Goldman Sachs αύξησε τον στόχο της για τον δείκτη του S&P 500 λέγοντας ότι ο στόχος πλέον για το 26 είναι 8.000 ενώ το είχε στις 7.600. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 7.512. Εάν η Goldman Sachs έχει δίκιο, εάν η συμφωνία με το Ιράν υπογραφεί σύντομα, τότε το πετρέλαιο θα πέσει στα $85, αυτό βλέπουν όλοι οι αναλυτές, το οποίο σημαίνει ότι οι τιμές της βενζίνης θα πέσουν κάτω από το 1,8 ανά λίτρο, το οποίο θα είναι μια ουσιαστική ανακούφιση για τους όλους μας από κοντά στα $2. Θα είναι μεγάλη υπόθεση. Όσον αφορά τα εταιρικά νέα, η εταιρεία Ferrari ήθελε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου με το καινούριο της ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το Lus, όπως το λέει. Το κατάφερε ακόμα και αν το μεγαλύτερο μέρος της αντίδρασης ήταν σοκ και απογοήτευση. Όπως λένε, Ferrari χωρίς τον ωραίο ήχο της μηχανής είναι σαν να ακούς ιταλική όπερα χωρίς τενόρο. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, οι Red Sox νίκησαν 8-0 την Ατλάντα χτες, άλλαξαν λίγο την στρατηγική τους, δεν έχουν τα big hits, τα home runs, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, δεν έχουν δυνατούς παίκτες γι' αυτό, έτσι επανήλθε το περίφημο small ball bunts, να κλέψουμε καμία βάση και να βάλουμε κανένα run, το οποίο και το καταφέρανε με την Ατλάντα. Επίσης το NBA, η μεγάλη σειρά στην Δύση, ο Οκλαχώμα Σίτι νίκησε το Σαν Αντώνιο στο 5ο τους αγώνα, έχει πάρει προβάδισμα με 3-2. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
1: Καλημέρα από τον Εύαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς.

0: 9 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
2: Κόσμος Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Restaurant, πάτε και φάτε.

0: Καλοκαίρι και παγωτό.
1: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
2: Καλοκαίρι και παγωτό.
3: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
4: Looking for some adventure in your life?
5: Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel. Climb Mount Everest, swim with the dolphins, safari in Africa, ski the Alps, cruise the Aegean. No matter what you want to do and wherever you want to do it, we at Edgewood Travel are ready to get you there. Call us at 508-668-2636 or visit our office at 969 Main Street in Walpole. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel. Our phone number again is 508-668-2636. Like us on Facebook, Twitter, and Instagram. Welcome to TasteAndArtOfGreece.com. TasteAndArtOfGreece.com brings unique handicrafts and some exclusive items that are only available through TasteAndArtOfGreece.com. Men's and women's jewelry, dolls, aprons, mugs, kitchen gear, learning books and games, totes and handbags, accessories, hats, t-shirts, sweatshirts, and more. We work directly with artists and designers in every corner of the fantastic country of Greece to bring you authentic, unique, and memorable products. Do your e-shopping today with www.tasteandartofgreece.com.
6: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Morse Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Morse Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
7: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε.
0: Well, I love that, πάτε και φάτε. Well, the time in our studios is approaching quarter to ten. Ήθεκε η Νικολέτα.
8: Καλημέρα.
0: 1,5 ώρα, huh? Traffic από το Winchester.
8: Άστα, βράστα.
0: Μη χειρότερα.
8: Λοιπόν, έμπλεξα μέχρι να πάω τα παιδιά σχολείο, έμπλεξα στα στενά με την κίνηση μέχρι να βγω μετά, ήταν μαρτύριο. Ευτυχώς έφτασα, δόξα σε ο Θεός.
0: Μπράβο, μπράβο.
8: Λοιπόν, 28 Μαΐου, σε τρεις μέρες αλλάζει ο μήνας. Mm-hmm. 31 την Κυριακή, από Δευτέρα. Καλό Ιούνιο, καλοκαίρι.
0: I can't believe it.
8: Μίστερ Δημητριάδης.
0: Yeah, yeah, June 2026.
8: Το πιστεύεις,
0: yeah.
8: Πάει και αυτή η χρονιά.
0: Yeah, yeah.
8: Πάνε τα σχολεία.
0: Μισό
8: θα πάνε.
0: Ημίχρονο.
8: Πάνε
0: June,
8: τα θρανία, να πάμε και στις διακοπές.
0: Yeah, καλοκαίρι.
8: Καλοκαίρι και παγωτό. Να σου πω την αλήθεια, yeah. Παγωτό, παραλία και όλα τα ωραία. Αμήν. Να σου πω, ήταν ο χειμώνας ο φετινός δεν μ' άρεσε.
0: No.
8: Έχω να το πω. Δεν ήταν. Είναι από τους χειρότερους που έχω περάσει. Βέβαια, να μην λέμε, υπάρχουν και χειρότερα, θα μου πεις. Δόξα σε ο Θεός. Καλά είμαστε, εδώ είμαστε. Πέμπτη πρωί. Ο ουρανός είναι καθαρός με λίγα συννεφάκια. Ορκομοσίες γίνονται σε πολλά πανεπιστήμια στο MIT, αν δεν κάνω λάθος.
0: Σήμερα.
8: Σήμερα, αύριο.
0: Σήμερα, αύριο, this week, yeah, graduations. Yeah.
8: Graduations, χαρές, γλέντια από τα παιδιά που τελειώνουν. Τα σχολεία λίγο ακόμα θα διαρκέσουν.
0: Yeah, εσύ στο Winchester πότε τελειώνουν?
8: 25.
0: 25.
8: Με τα snow days. Πήραμε snow days φέτος.
0: Okay, yeah.
8: Εσύ στο Σίτσουι δεν ξέρεις.
0: Κάπου, δεν ξέρω πού να... αλλά κάπου εκεί θα είναι. Κάπου εκεί.
8: Σύντομα θα μάθεις κι εσύ. Yeah. Λοιπόν, κατά τα υπόλοιπα... στην ειδησιογραφία δεν έχουμε καπνό ακόμα για συμφωνία. Ο κύριος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι η συμφωνία θα πρέπει να είναι fair, να είναι δίκαιη, κάτι καλό και για την Αμερική. Δεν μπορεί να... οπότε θα πρέπει να είναι κάτι που να επιφέρει κάποιο καλό. Είχαμε ωστόσο αναταραχές. Είχαμε τα ξημερώματα πάλι εκεί στον κόλπο ένταση. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Μέλει να δούμε τι θα μας πει και τα σχόλιά του ο Πέτρος. Είμαι περίεργη να ακούσω. Το πετρέλαιο ανέβηκε, είχε ως αποτέλεσμα αυτό, ανέβηκε η τιμή του πετρελαίου. Στην Ευρώπη έχουν σκάσει από τη ζέστη και στην Ελλάδα πάρα πολύ ζέστη. Μιλάμε με τον πατέρα μου νωρίτερα.
0: Τι έλεγε?
8: Έπιασαν οι ζέστες για τα καλά, λέει.
0: Okay.
8: Air condition. Έχουν πεθάνει και άνθρωποι στη Γαλλία και στην Ισπανία. Έχει πάρα πολύ ζέστη και στην Αγγλία. Σκέψου ότι έχουν φτάσει στους 40 βαθμούς, δηλαδή 40 Celsius is 100 and. Πόσο τε. Πρέπει να το κάνουμε convert. Θα το κάνουμε.
0: Yeah, yeah, yeah.
8: Πάντως ο κόσμος δεν κυκλοφορεί, λένε να μην κυκλοφορεί στους δρόμους. Καταφωνεί και ο Πέτρος να μας πει τι ζέστη κάνει, να μας δώσει την ανταπόκρισή του.
0: Να δούμε αν έχουμε τον Πέτρο στη γραμμή. Καλημέρα Πέτρο.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
0: Καλημέρα. It was a different phone number, or it didn't bring your name up, nonetheless. Yeah, yeah.
9: Τι κάνετε, καλά?
8: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Πες μας άμα κάνει ζέστη εκεί πέρα.
0: We were just talking about the heat.
9: Κάνει ζέστη. Εντάξει, καλοκαιράκι, έχει συνέστηση ότι είναι καλοκαιράκι.
8: Κάνει ζέστη, το έχει πιάσει δηλαδή το καλοκαιρινό το κύμα.
9: Ναι, καλοκαίρι, εντάξει, έχει λίγο αεράκι το οποίο είναι δροσίζει λιγάκι, αλλά είναι καλοκαιρινό.
8: Μάλιστα.
9: Καταγάλανος ουρανός.
0: Are you in Athens, Petro? Είσαι στην Αθήνα, είσαι αυτή τη στιγμή?
9: Ναι.
0: Πού βρίσκεσαι?
9: Στην Αθήνα, ναι. Yeah. Στην Αθήνα. Yeah. Γύρισα από την Τηλισία σήμερα το πρωί.
0: Oh, okay.
8: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πες μας...
9: Ετοιμάζομαι για το πρόγραμμα.
0: And you were on Greek television today as well, is that correct? How'd that go?
9: I was. I think it was pretty good.
0: Yeah.
9: It was pretty good. I was a busy morning. I gave a lecture this morning at the American College, and then I went to Earth and I did an interview there.
0: Yeah.
9: And now I'm doing TED right now.
0: Nicoletta.
8: Nice.
0: Nicoletta.
9: Nicoletta.
0: Nicoletta.
8: Πώς πάνε τα πράγματα? Για πες μας τώρα.
9: Από ποια άποψη?
8: Από την άποψη άμα θα έχουμε... Καλά, και για το Ελλάς θα μας τα πεις αναλυτικά. Πώς πάνε με τον πόλεμο? Ειρήνη περιμένουμε, εκεχηρία, τίποτα?
9: Ειρήνη, ναι, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί. Είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει ειρήνη, εντάξει, είναι... Δεν ξέρω, δηλαδή είναι πάρα πολλοί παίκτες. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να υπάρχει ειρήνη, αλλά... Δεν το βλέπω στον ορίζοντα να υπάρχει κάποια ειρήνη. Τόσο η διάσταση μεταξύ τους είναι τεράστια. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή? Θα πρέπει το Ιράν να παραδώσει τα πυρηνικά του, το οποίο δεν νομίζω να το κάνει, εκτός αν πάρει κάτι πίσω, σαν την διέλευση στις αγορές. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια άλλη κατάσταση και είδαμε τις τελευταίες 24 ώρες ότι είναι σαν να είναι στα ίσα σταθμά, δηλαδή χτυπάει ο ένας και χτυπάει και ο άλλος. Δηλαδή το τελευταίος μήνας το Ιράν έχει πάλι αποκτήσει τη δυνατότητα να χτυπήσει αμερικάνικες βάσεις ανά την περιοχή. Άρα είναι λίγο δύσκολο να δω κάποια ειρήνη, και μετά έχει και το τι γίνεται στο Λίβανο με το Ισραήλ. Δηλαδή τελευταίες 24 ώρες πάλι το Ισραήλ έχει χτυπήσει πάρα πολλά σημεία στο Λίβανο. Άρα είναι δύσκολη η εκεχηλία.
8: Μάλιστα. Στην Ελλάδα εκεί είχαμε δύο καινούργια κόμματα, το New Political Parties, The One Ελλάς, ελληνική αριστερή συσπήρωση, συμπαράσταση.
9: Συμπαράσταση.
8: Μάλιστα. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
9: Ελπίδα, πώς λέγεται, ξέρω, μπορεί να κάνει και ο κύριος Σαμαράς. Το θέμα είναι, δεν είναι ότι έχουμε έλλειψη κομμάτων, έχουμε έλλειψη προγραμμάτων και οραμάτων. Δηλαδή εκεί είναι, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει, αυτός είναι λίγο καλύτερο στο μπλα μπλα. Βγαίνει ο Τσίπρας σε προχτές, έχει τον κόσμο, έχει τις κάμερες, έχει όλο το σκηνικό, τον Παρθενώνα, ωραία. Η ουσία ποια είναι. Έτσι, το ίδιο πράγμα με την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή βγάζει τα Περιστέρια, η Ελπίδα, όλη η διαφθορά. Ωραία, ποια είναι η ουσία, δηλαδή τι γίνεται. Και υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή έχεις πάλι το Βελόπουλο, έχεις τη Λατινοπούλου, έχεις την Πλεύση, το Μέρα 25, την Νίκη, την Αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, από πόσα κόμματα πάνε. Και τώρα θα γίνει η μάχη των δημοσκοπήσεων, δηλαδή αυτή την εβδομάδα που έρχεται. Θα μπουν όλοι μέσα στο καζάνι και θα κοιτάνε ποιος είναι πιο μπροστά, δηλαδή σαν ένας αγώνας δρόμου. Και αυτός που χαίρεται περισσότερο θα έλεγα ότι είναι ο κ. Μητσοτάκης, διότι εκείνος είναι πρωτοπόρος, άρα οι υπόλοιποι προσπαθούν να είναι οι νηστήρες, είναι λίγο δύσκολο να τον αντικαταστήσεις. Και τι θα δούμε, θα δείξει. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά έχουμε καινούργιες επιλογές.
0: Πότε είναι, πότε θα είναι οι εκλογές ξανά, πότε?
9: Οι εκλογές?
8: 2027,
0: ναι. Μητσοτάκης, του χρόνου.
9: Ναι.
0: Ποιο μήνα?
9: Μητσοτάκης says that he has to do it by May. But, you know, Greece is going to be in the presidency of the European Union starting next July, a year from July.
0: And how long is that term? How long is that? That's a short.
9: 6 months.
0: 6 months, a short
9: it's
0: term.
9: It's a six-month term.
0: Right, right.
9: But they have to prepare. So you would think that he will do elections sometime in the fall, and then the beginning of the year, the government will have a chance to prepare for the presidency. Right now, Cyprus is in the presidency of the European Union. So I think a lot of people are speculating sometime in October. And that's why everybody now is announcing, because they want to be in the conversation and as they are being polled. So that's why you have like this rush right now to announce, because, you know, in about a month from now, it'll be too warm and people will be thinking about the beach and going to the, you know, Cabaña Tulao. And nobody's doing any politics in the summertime. Maybe September, and what a great time, maybe the end of September, the beginning of October, to have elections. So that's what the timetable is.
0: Petr, is there any significance at all to this presidency of the EU in 6 months? What can you do in 6 months? Nothing. Can't even keep your seat warm.
9: Yeah, you set the agenda. It's a rotating presidency. You set the agenda. There is a president in the EU. You know, Ursula von der Leyen, and, you know, there is Antonio Costa, the sort of like, are they together there, the presidency, and Callas is the foreign secretary or state, you know, secretary of state in the U.S. equivalency. But this is sort of like a way for you to set the agenda. You only get this, you know, every, you know, just think about, you know, 28 states, you know, divided every 14 years. You get to do a presidency, and that's a pretty big thing for your country. So, you know, so I think you don't want to waste this opportunity, and it's a good thing for Mitsotakis too, whoever the prime minister is, because you get sort of like, you know, international office, you know, footage. I mean, you know, Christodoulidis, the president of Cyprus, just organized a meeting with the Indian president, you know, Modi. So this is not, Prime Minister, this is not a small thing, you know, for a small little country like Cyprus to be in the head of the EU, and especially since Turkey does not recognize Cyprus, you know, those are significant things, you know, it's a disproportionate power. So I think the Greek presidency is looking forward to it, you know, to showcase Greece.
0: What else? Anything else on the radar?
9: Everything else, I mean, is on the radar. I mean, I think what's going on in the U.S., I think, is, you know, something that has everybody on edge. You know, I mean, let's not forget that the prices are not necessarily going down. It's an up-and-down thing. We had the president yesterday. His cabinet meeting was still, like, you know, people, you know, giving him all kinds of accolades. You know, they all got a new hat. And he seems to be completely unfazed by the elections that are coming up, by the rising prices, and it's sort of like once, you know, he talks about the peace, and then at the same time, you know, you have like the escalation. And I think everybody has, everybody's uneasy about where the U.S. is going, kind of a thing. That's what everybody's asking these days. Over the last week or so, you know, people that I've been talking to is like, what exactly is going on? You know, what exactly is the U.S. doing?
0: Questions. I guess it's a question that we all ask each other each and every day. But you know, you got to just, you know, step by step, day by day. That's it. That's it. Take care of yourselves. Take care of, you know, what's important, and move forward. And you know, this. You know, you made a comment now. It's almost a week straight about, no, I don't think this war is coming to a close. And is the price of gas going to just ultimately force some kind of resolution here? I mean, at what point is it just all about the wallet? And it's getting there.
9: Yeah, it is. And it's like, you know, yesterday Thomas Friedman, you know, had a piece in the New York Times. And Thomas Friedman has been writing for, I don't know, 30-some years, since the early 90s, right? Some 35 years he's been writing in the New York Times. And, you know, he says, you know, it's the president, you know, he says, I don't mind the president eating a plate of crow. Okay, you know, it's the president saying, you know, we made a mistake in this. The problem is it's not the president eating crow, it's the U.S. eating crow. And that does have tremendous significance in our standard of living across the globe and for Americans as well. Because if you have these prices stay, it really will have an effect on average Americans, price-wise and everything else, standard of living. And really, I don't think... I don't know. I mean, I don't want to sound like super patriotic, but having the U.S. lose this one, it's not going to be a good thing for any of us. You know, this is not something you'll be able to recover from. You know, so I think the president realizes this, and I think that's why he hasn't really cut his losses and gone. This is a big one, and then you have Israel, you know, so Israel is going to see this to the end on their end, which means they're going to keep pummeling Lebanon. They're not going to let up. I don't think Israel's going to let up.
0: Yeah. Petros, certainly an interesting perspective, always giving us,
8: Mondays, the Holy Spirit.
9: Αγίου
8: Πνεύματος. So, then, είναι αργία στην Ελλάδα, όλα κλειστά. Καλό τετραήμερο να σου ευχηθούμε. Have a nice...
9: Μας αρχίζει το πρόγραμμα.
8: Weekend. Α, εσύ θα έχεις δουλειά.
9: The students are coming tomorrow.
0: Oh, good. Looking forward.
9: Students are coming tomorrow, and, you know, and we're going to be starting up on Saturday, Sunday. We're going to be in class on Monday, so
0: yep.
9: Keeping a U.S. schedule.
0: There you go. Petro Vavaka joining us from Athens. Petro, have a terrific weekend, and looking forward to... having a conversation again on Tuesday. Nasi kala.
9: Chronia pola. Chronia pola se olis.
0: Chronia pola. All right, little music. We'll be back. Grecian Echoes. It's a Thursday.

Η ασφάλεια ζωής δεν είναι απλώς ένα συμβόλαιο, είναι η προστασία της οικογένειάς σας, του μέλλοντος και της δουλειάς σας. Σκεφτείτε ότι τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα είναι οικονομικά ασφαλή, ακόμα και αν δεν είστε εκεί να τα προστατέψετε. Κάντε το δικό σας πλάνο ζωής σήμερα. Η Τζοάννα Αντωνόπουλος είναι εδώ για να σας διαβεβαιώσει ότι η οικογένειά σας είναι προστατευμένη. Με ελαστικά προγράμματα και τη σωστή καθοδήγηση, βρείτε το τέλειο πλάνο ασφάλειας ζωής που θα καλύπτει τις ανάγκες και φυσικά τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό. Δώστε στους αγαπημένους σας ένα δώρο, το δώρο της οικονομικής ασφάλειας. Καλέστε σήμερα την Τζοάννα Αντωνόπουλος στο 781-894-7000 ή στείλτε της email στο

0: Ο Άρτς Θαμύρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς, τους ακροατές του από το Christian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Άρτς Θαμύρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Άρτ Σταμύρης από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
1: Meet Sylvia Makarios, your ultimate real estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island, Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Makarios their favorite agent. Turn your real estate dreams.
2: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
3: You're listening to Grecian Echoes Afternoons on WNTN.

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

σαν κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλίδας. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση!

Γεια σας φίλε ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν, λένε, σε συμφωνία για 60 μέρες και τώρα περιμένουν την υπογραφή του κύριου Τραμπ. Αλλά έχουμε ακόμη διαπραγματεύσεις να συνεχίσουν πέρα από 60 μέρες. Κύμα καύσωνα στην Ευρώπη χτυπάει κόκκινο. Στην Δυτική Ευρώπη, ειδικά στην Ιταλία. Μερική συννεφιά απόψε στιμίζουν Αγωστόνη με 55 βαθμούς και αύριο Παρασκευή σποραδική βροχή με 65-70. Δυστυχώς ο καιρός συνεχίζει ακόμη ανοιξιάτικος, ενώ μας έχουν πει από πολλά χρόνια ότι με το Memorial Day αρχίζει το καλοκαίρι μας. Έλαντε! Λοιπόν, σκέφτηκα να καλέσω να έρθει επιτέλους το καλοκαίρι με μερικά καλοκαιρινά τραγούδια. Στο πρώτο ημίωρο

Και ο Θέμης Αδαμαντίδης λέει και του χρόνου μαζί, μάλλον τραγούδι για το τέλος του καλοκαιριού θα είναι αυτό. Δηλαδή, δίνουμε ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι. Για να δούμε, για να τα ακούσουμε.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαιροειδώντας μας συνοπτικά, το Ελληνικό μας Γυροκομείο, Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Mullah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστρονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε οικογενειακές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελεδότες μας και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Σκάλκου Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε στο ημίωρο Τόνι Μαρούδα. Ναι, ο Τόνις Μαρούδας ήταν από τους τελευταίους. Τόνις Μαρούδας και Νίκος Μούναρης. Οι δύο τελευταίοι καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, οι οποίοι εμπόδιζαν το μοντέρνο λαϊκό τραγούδι να αναπτυχθεί. Ναι, βέβαια. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Σημειώστε στα κοινοτικά μας νέα, μάλλον, το φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνων και Ελένης του Cambridge θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Πέμπτη με γύρω night 5 με 9 το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 19, 20 και 21 Ιουνίου, με όλα τα φαγητά και γλυκά και χορό, διασκέδαση με χορό. Σημειώστε το στο ημερολογιό σας. Η Γενική Συνέλευση και Εκλογές της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Μαλλιώδιο. Γενική Συνέλευση και Εκλογές, όπως κατάλαβα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με τα καλοκαιρινά τραγούδια που έχουμε εδώ, ένα άλμπουμ. Το επόμενο με τα κακά κορίτσια.

Με την Γλυκερία άρχισα με το μέρος αυτό της εκπομπής. Δεύτερο τραγούδι ήταν με τους Zigzag. Να κλείσουμε με τους Zigzag επίσης. Αγάπη του καλοκαιριού.

Εντάξει, πόσες φορές θα το πούνε. Καλοκαιρινά τραγούδια ακούσαμε, λέω, να μας βάλουν στην... τέλος πάντων, παρακάτω. Το ρολόι βλέπω δείχνει 5:32 λεπτά. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com.

με το πλήρε σήμα του σταθμού. Τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει τώρα μέχρι το τέλη Οκτωβρίου, μάλλον ολόκληρη την ανατολική μας Ακουζέτη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant έχουν ελληνική διασκέδαση κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και στο Boston Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Νιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς. Προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Boston Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας 17 συλληφθέντες από το μεγάλο κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕΣ στη Βόρεια Ελλάδα οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Στα παγκόσμια νέα, οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία 60 ημερών και τώρα περιμένει την υπογραφή Τραμπ. Το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη χτύπησε κόκκινο σε 4 μεγάλες πόλεις της Ιταλίας. Στην Αμερική μας, στην τελευταία του press conference, ο αποχρόν πλέον πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, δήλωσε «There will be a hit to the GDP». Μερική συννεφιά απόψε στη Μύζου Αγωστόνη με 55 βαθμούς και αύριο Παρασκευή σποραδική βροχή με 65-70 και σενάριο χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων αναμνηστικού της 250ης επετείου ανεξαρτησίας με τη φωτογραφία του κ. Τραμπ. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα.

Συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 57 και τα 3 βλέπω, το πρώτο, σύνθεση του Ζωσέφ Κορινθίου σε στίχους Νίκου Φατσέα, το πιο γλυκό τραγούδι, λέει η Τζέννη Χαρίτου.

Το δεύτερο, σύνδεση Ζάκη Ακομίδη και Γιάννη Βέλα, με στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα, από το 57, από την ταινία «Χαρούμενοι αλήτες» του Δημήτρη Δαντήρα. «Σου έχω τόση αδυναμία», λέει η Κέτι Μπελίντα.

Και το τρίτο, σύνθεση του Δημήτρη Κατριβάνου σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη από το 57, Πουλιά και Λούλουδα, λένε ο Μιχάλης Καλλέργης και το τρίο Μπριλάντε. Ωραία κατάτα.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές.

6:13 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι στην ανατολική μας Αωσέτη. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνίτου φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

για τον καλλιτέχνη που θα ακούσουμε στο επόμενο δεκάλεπτο, ίσως και 15 λεπτό. Μας λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος: ήρθε μια μέρα να με πάρει από το γραφείο, έβρεχε. Μπήκαμε στο αυτοκίνητό του, καθώς ανηφορίζαμε για την Κεσαριανή, πάτησε το κουμπί του κασετόφωνου και άξαφνα το αυτοκίνητο έγινε καΐκι. Οσιοβολούσε η θάλασσα ανοιξιάτικη γαλάζια. Στην Κεσαριανή γύρισα στον Γιάννη τον Μπάριο και του είπα: και γιατί δεν μας τα έλεγε αυτά τα τραγούδια τόσα χρόνια, γιατί μας τα κρύβες? Έσκυψε το κεφάλι, παιδιάστηκα ντροπαλά. Αυτό το έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στις 8 Μαρτίου του 1982 για τα νησιώτικα του Γιάννη Πάριου.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε τη Δελτική Φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την Ανατολική Μασαχουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, και τις δύο πόλεις του New Hampshire, Manchester και Nashua, με τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το από το Woburn, από το Lynn, Arlington και Hingham. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη απόψε, 6.30 με 7, καθώς προείπα, θα ακούσουμε Τόνι Μαρούντα, ο οποίος πέρα από τα δικά του μοντέρνα ευρωπαϊκά τραγούδια, έχει μας άφησε ηχογραφημένα και αρκετά ωραία λαϊκά τραγούδια της εποχής. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη, είπαμε, με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Λοιπόν, τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, δεύτερο επίσημο αίτημα για συμμετοχή με 70% της Chevron στην παραχώρηση περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπριακού κόλπου, υπέβαλαν οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο. 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες. Στα παγκόσμια νέα, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών για παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, λέει ο ιστότοπος Άξιος, και τώρα, μόλις τώρα, την τελευταία στιγμή, περιμένει την υπογραφή Τραμπ. Νέα φοβέρα του Τραμπ κατά του Ομάν να μην διευκολύνει την επιβολή τελών από το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη προκαλεί κόκκινο συναγερμό σε 4 μεγάλες πόλεις της Ιταλίας, Μπολόνια, Φλωρεντία, Ρώμη και Τωρίνο. Ρεκόρ θερμοκρασιών και σε Ισπανία και Γαλλία, και με 10 μέχρι τώρα θύματα στη Βρετανία. Στην Αμερική μας, στην τελευταία του press conference, ο αποχωρών πλέον πρόεδρος της Fed, Jerome Powell, δήλωσε επί λέξη ότι «When gas prices go up, that's disposable income coming out of people's pockets, so they're going to spend less on other things, so there will be a hit to the gross domestic product». Χωρίς πανηγυρική νίκη στη Γάζα ή στο Ιράν, για βραβείο Νομπέλ, ο πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει τώρα την προσοχή του στη μικρή Κούβα, όπου το σχέδιό του για ειρηνική μετάβαση από τον κομμουνισμό στον καπιταλισμό περιλαμβάνει, σύμφωνα με το ιστότοπο Άξιος, οικονομικό στραγγαλισμό και κατάρρευση, με δευτερεύον θέμα τη στρατιωτική επέμβαση. Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη να βοστώνει, 55 βαθμούς, και αύριο Παρασκευή σποραδική βροχή με 65-70, και σενάριο κυκλοφορεί στη Ουάσιγκτον για τύπωση νέου χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων αναμνηστικού της 250ης επετείου ανεξαρτησίας με τη φωτογραφία του κυρίου Τραμπ σε παράβαση της νομοθεσίας που απαγορεύει την απεικόνηση εν ζωή προσώπων. Αλλά θα μου πεις, τόσες παρανομίες κάνει κάθε μέρα. Άλλη μία. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε 5η, 28 Μαΐου του 2026.

Να θερμή καλησπέρα και εκ μέρους των ακολουθών αγγελιωτών μας. Fairly new to Market Basket is the Market's Cafe. The cafe offers refreshments such as coffee, tea, latte, smoothies, freshly squeezed orange juice, as well as bagels, muffins, and donuts from the bakery. It's a great place to sit down and get some work done, complete with a comfortable seating and free Wi-Fi. A welcoming, cozy environment found at your local neighborhood Market Basket. Come visit us at Market Cafe, the Moolah's Market Basket. More for your dollar. Το ελληνικό μας γυροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αγουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροφώνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζου Δαβοστόνη, το ετήσιο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπιτς θα λάβει χώρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου, την Πέμπτη 5 με 9 το βράδυ το Euro Night, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Παρασκευή και Σάββατο μάλλον 11 με 10 και Κυριακή 11 με 8. Θα έχουν όλα τα αυθεντικά σπιτήσια φαγητά και λουκουμάδες και οπωσδήποτε όλα τα γλυκά εκ μέρους της Φιλοπτώχου. Διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες. Θα γίνει και εκκλήρωση του λαχείου 50-50 την Κυριακή το βράδυ. Μην χάσετε λοιπόν το ετήσιο φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στο Κέμπιτς, στο χώρο του στεγής, στο 14 Magazine Street, Central Square. Don't miss the annual 4-day Greek Festival of the Saints Constantine and Helen Community of Cambridge, Thursday, June 18th, Euro Night 5 to 9, and Friday and Saturday, June 19th and 20th, 11 to 10, and Sunday, 11 to 8, at their grounds, 14 Magazine Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Η Γενική Συνέλευση και Εκλογές της Ομοσπονδίας των Ενδοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας θα γίνει

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η 28 Μαΐου, ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινής και Ανδρέου Διαχριστών Σαλού. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 15η Μαΐου, Αχιλλίου Λαρίσης, Παχωμίου Οσίου του Μεγάλου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας, εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 28 Μαΐου, το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλησιός καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο έκλειψη ηλίου. Και σε μισό λεπτό θα σας δώσω και μια σύντομη βιογραφία του Θαλή του Μιλήσιου. Το 1738 μετά Χριστόν γεννήθηκε ο Ζωσέφ Ινιάς Γκιγιωτέν, Γάλλος γιατρός. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης εισηγήθηκε την εισαγωγή της Λεμιτόμου ως πιο ανώδυνου μέσου εκτέλεσης της ανετικής ποινής και αυτή πήρε το όνομά του, Γκιλιωτίνα. Το 1843 πέθανε ο Νόα Γόμπστα, Άγγλος πολιτικός, συγγραφέας και λεξικογράφος, δημιουργός του περίφημου λεξικού της αγγλικής γλώσσας που φέρει το όνομά του. Το 1926 πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Πορτογαλία και εγκαθίσταται δικτατορικό καθεστώς. Έπεσε τελικά το 1974, κράτησε 48 χρόνια. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα, το 1977, με Νόμπελ Ειρήνης. Και τέλος, σαν σήμερα, 28 Μαΐου, το 1969, η Μίλαν νικάει τον Άγιαξ με 4-1 στο Μπερναμπέου και κατακτά το 14ο κύπελο Ποδοσφαιριστών Ευρώπης. Η ΕΡΤ μεταδίδει για πρώτη φορά απευθείας αγώνα ποδοσφαίρου και ο Γιάννης Γιακογιάννης κάνει την πρώτη εμφάνισή του στην περιγραφή. Θαλής ο Μιλήσιος, λοιπόν, γεννήθηκε το 623 π.Χ. και πέθανε το 545 π.Χ. Είναι ο αρχαιότερος προσοκρατικός φιλόσοφος, ο πρώτος των 7 σοφών της αρχαιότητας, μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρολόγος και ιδρυτής της Ιωνικής Σχολής της Φιλοσοφίας στη Μίλητο. Θαλής ο Μίλητος was a Greek mathematician, astronomer and pre-Socratic philosopher from Miletus in Ionia, Asia Minor, which was then a Greek province for 2,000 years until the Ottoman Empire took it over in 1492 AD. He was one of the seven wise men of ancient Greece. Many, most notably Aristotle, regarded him as the first philosopher in the Greek tradition, and he is otherwise historically recognized as the first individual in Western civilization known to have entertained and engaged in scientific philosophy. Μάλιστα, αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Να ακούσουμε κανένα δυο ντουέτα πριν αρχίσουμε το ημίωρο των αδερφών Σκάλκου. Το μοντέρνο ντουέτο Κωνσταντίνα και Χάρη Χαλκίδη.

0: μπορεί, δεν μπορεί.
1: Λέγασε εδώ. Το ζευγάρι αυτό δεν θα συναντηθεί σε αυτή τη ζωή. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Rosendale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και απόψε, καθώς προείπα, έχουμε αφιέρωμα στον Τόνι Μαρούδα. Ο μεγάλος αυτός τραγουδιστής και συνθέτης του ελαφρού τραγουδίου γεννήθηκε στην Πάτρα στις 17 Μαρτίου 1920 και από πολύ μικρή ηλικία αναγκάστηκε να δουλέψει όταν έμεινε ορφανός από πατέρα. 18 ετών έφυγε για την Αθήνα και το 37 έβγαλε τον πρώτο του δίσκο. Μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν το τραγούδι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», το οποίο τραγούδισε μαζί με τη Σοφία Λορέν, διεθνής επιτυχία για την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Ο δίσκος πούλησε πάνω από 2,5 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Το 1961 κέρδισε το 4ο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Γεράματα». Τόνις Μαρούδας πέθανε 22 Ιουλίου 1988 από καρκίνο. Κάπνιζε και αυτός. Πόρε παιδί μου αυτό το τσιγάρο, ε. Ήταν παντρεμένος με την Ερασμία και είχε δύο γιους, τον Τάκη και τον Μιχάλη. Από το 2009 ο Δήμος Πατρέων διοργανώνει προς τιμή του εκδηλώσεις «Τα Μαρούδια» με τριήμερες εκδηλώσεις.

Όνειρα, όνειρα. Σύνθεση του Θάνου Σοφού σε στίχους Λυκούργου Μαρκέα. Μάλλον αλλιώς ανάποδα τα έχουν γράψει εδώ στο δίσκο αυτό. Σύνθεση του Λυκούργου Μαρκέα σε στίχους Θάνου Σοφού, όπως και το επόμενο τραγούδι, «Η βάρκα γύρισε μόνη», Τόνης Μαρούδας. Μεγάλες επιτυχίες του από τη δεκαετία του 60.

Τόνι Μαρούδα ακούμε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αξέχαστη εποχή. Είχε οπωσδήποτε και εκείνη η εποχή τα δικά της ιερά τέρατα, καλλιτέχνες σαν τη Σοφία Λέμπο, τον Νίκο Γούναρη, τον Τόνι Μαρούδα, Σότο Παναγόπουλο, Δανάη, Κάκια Μέντρη, Στέλλα Γκρέκα και Νίκο Επιτροπάκη. Όχι μόνο δεν ξεχνιούνται εύκολα από το κοινό της εποχής τους, αλλά καθημερινά κερδίζουν και νέους θαυμαστές στη σημερινή εποχή. Ναι.

Μες στην καρδιά η κάθε σκέψη που περνάει με της αγάπης το ποτήρι μας κερνάει. Που όταν το πίνεις το πόνο σβήνεις

να ακούσουμε οπωσδήποτε τώρα αμέσως και το τραγούδι που μετάδωσε το όνομά του, του Τόνι Μαρούδα, παγκοσμίως, τον έκανε παγκόσμιο αρτίστα, μαζί με, βέβαια με την Σοφία Λοράιν. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Του Τάκη Μωράκη σύνθεση, σε στίχους Γιάννη Φερμανόγλου. Από την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι».

Τα επόμενα δύο τραγούδια του Τόνι Μαρούδα πήραν βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Κάπου υπάρχει η αγάπη μου, το πρώτο, του Μάνου Χατζηδάκη. Το ερμήνευσε ο Μαρούδας μαζί με την Τζένι Βάνου και το Τριό Μορένο.

Και το άλλο που πήρε βραβείο στη Θεσσαλονίκη ήταν το Αστέρι Αστεράκι, σύνθεση του Μίμη Πλέσσα σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη.

0: το τραβά.
1: Αφιέρωμα στον Τόνι Μαρούδα. Είχαμε απόψε στο, εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Μα είναι και ένα μόνο πάλι.
1: Ο εκλεκτός ο κύριος καλλιτέχνης είχε γεννηθεί στην Πάτρα 17 Μαρτίου το 1920 και πέθανε 22 Ιουλίου το 88. Μας άφησε πολλά υπέροχα, ελαφρά και λαϊκά τραγούδια. Και να κλείνω σιγά σιγά απόψε. Καληνύχτα. Καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε!